0: 104.6 Planet FM.
1: Και βαρομάει και να προγράμμει μπουλάω. Για εγώ άσε να δω λίγο την ομνήν το βέγγραβι. Το κακό μπράκτη και αν είναι βέκα, μην λέω τηλεβουένα. Όνο να καλόκο, το όνομα η βέγγραβι μπουλά μου έδειτε κοιάνι και να με κάντα με βίτη, ρωσά με την βέγγραβι τίγωνα. Τα μπάνι μπουλά, η Νιού Σιλάνδια να πεούλου, τα γαντρέν ρεσό. Με μπουλά τα νόδα τίκο μπουλά μπουλά. Μια αλβινάκι νίγκα η βοτούν, το λίγο τίγω μάει. Go on planetaudio.org.nz and on a little bit of a sena ratio, do a save of a point.
2: Connecting to local and global Niue communities. Matutakianga ke tautangata Niue Osi.
3: Hakutau kapisinga, tautupuna. Fifi hawa longonanga ke leo whakalufunoa Niue he taupungpung iua. Kahumelia ke hawa longonanga, siwa nimo tuku hawa le teo ke Planet FM tahanakai whapui nionu.
2: Whanongonongo mai ke he tau kupu whakamathana he toi tapu mai he tau mamatua whaifiau wea tuleia mo kontiki makani. Tau whakailoanga whakaikalisia. Tau whakailoanga ke he tau mata whakatofono ne tau series the Greater Neighbourhood Law Office. Tau ahoua he whahi tapu. Hola walu ke uafuru malema ke tai holo ngufuru. Leo he whakalo whanoa niwe mātui takianga ke he tau tangata niwe osi. Planet FM, tāna kai whāpui niono, leo he whakalo.